0: Κύριε ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Χριστέ ελέησον.
1: Χριστέ ελέησον.
0: Κύριε ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Χριστέ άουδινος.
1: Χριστέ άουδινος.
0: Χριστέ εξάουδινος.
1: Χριστέ εξάουδινος.
0: Πάτερ δερ Κέλης Δεύς.
1: Μισερέρε νόμις.
0: Φίλι Ρεδέντορ Μούντι Δεύς.
1: Μισερέρε νόμις.
0: Σπίριτους Σάνκτε Δεύς.
1: Miserere nobis.
0: Sancta Trinitas unus Deus.
1: Miserere nobis.
0: Sancta Maria.
1: Ora pro nobis.
0: Sancta Dei Genetrix.
1: Ora pro nobis.
0: Santa Virgo Virginum.
1: Ora pro nobis.
0: Mater Christi.
1: Ora pro nobis.
0: Mater Ecclesiae.
1: Ora pro nobis.
0: Mater Divine Grazie.
1: Ora pro nobis.
0: Mater Purissima.
1: Ora pro nobis.
0: Mater Castissima.
1: Ora pro nobis.
0: Mater inviolata.
1: Ora pro nobis.
0: Mater intemerata.
1: Ora pro nobis.
0: Mater amabilis.
1: Ora pro nobis.
0: Mater admirabilis.
1: Ora pro nobis.
0: Mater boni consilii.
1: Ora pro nobis.
0: Mater creatoris.
1: Ora pro nobis.
0: Mater salvatoris.
1: Ora pro nobis.
0: Virgo prudentissima.
1: Ora pro nobis.
0: Virgo veneranda.